0: Έρβολ Νόρτε Ποτοσί,
1: Έρβολ Τσουκισάτα,
2: Έρβολ Σάντα Κρούζ,
3: Έρβολ Λαπάς,
4: Έρβολ Σούπρε.
5: Somos la antena central de la señal satelital de la Red Herbol.
6: La Red Herbol presenta
7: Voces en Formación,
6: un espacio de los y las participantes de los cursos en Herbol.